0: Σαβρίτα.
1: Σαβρίνα. Μαντόνα.
0: Μαντόνα ή Σαβρίνα Κάρπεντερ. Bring your love. Topic, Ivecki.